Ιδιώτε έτο, αυτό που στάσουν είναι εγώ. Τι θες, εσύ μπουγή. Paradise FM. Μου τούλτον.

0: Πρόεδρας FM, τους αρχίζουμε κοντά με. Σακ πουγόμ για να σου μούτ και ράβει. So fantastic. Keep it up.
1: This is your best mix of music. Paradise FM.